0: Κουλτούρια σου FM.
1: Κουλτούρια σου FM.
2: Κουλτούρια σου FM. Κουλτούρια σου FM.